0: Θέλετε.
1: Καλά, γατόλκο μα έτσι.
0: Τα ωφέλα.
1: Χρήτσα να φάχουν.
0: Ουγγιάλου.
1: Και ρε κυρτούφου να νησα, χάνησες και καβεσί και μια μέρα σύ.
0: Ιούσκα βοσού ρε τσιπί.
1: Ρε λέτε Ιούσκελα μου ένα παγώνα βέλη.
0: Ιά έκανε τρασεβερίτσι.
1: Ιάς, χρασεβερίτσι.
0: Οφιλέλα χωρί νιαβούνε.
1: Ιάς, χρή τρασεβερίτσι τα τουάκ.
0: Λόγω ένα ρε αγώνα, λόγω ένα χωρί νιαβούνε.
1: Ιά ε, να άλλο ένα ρε αγώνα χωρί νι. Μουνιάνι ουένα, σωσούβαλα. Μητσουτσου έτσι.
0: Ή άτσι κανέντε σε κυβάλα μητσουτσου. Αγιέτα και να είσαι και η τσετσισί του αχοπούρα.
1: Ή άτσι. Χρήκ. Χρήκ. Θέλα μου να κάνει και άτσι.
0: Κανέντε.
1: Το χούτια χαίω κουκού. Θα κάνω γραπτό λεκά μα χατσά μου σε μητσίνο. Από να έκανα ο χούτια. Ο χούτια όλα σλί. Μου τουχάνε τα τι μου τουχάμε. Γεια. Χαταλή τα χαμονά. Ιγιά. Πάω κατά ο κουλίτη τα μη ουφέλα. Χατραϊλίτα χαμον. Να.
0: Α, έκανε τι.
1: Σε βουνιάνε, κυβούνο κατά την λίνα, χαού σου μου γκάμα πιλωά μου να ούπου γκάν καόν.
0: Ήδε και μου τράμα μελά.
1: Α, ε, ε, ο λαρόν σου κουλίσα, ο γάι. Καρέ. Χάς. Δεν κύριε, δεν κύριε, δεν κύριε, τα άντια μου έλαξε, είδα, άντς, να, όταν όλα αυτοί μου τρώνε το αντίφερ. Εγώ θα μπορεί τα τέτοια, εγώ ούκοι, δεν μ' αχουάρε, ladies and gentlemen.
0: Χουτζάλ, χουτζάλ.
1: Λι, μα σωτού άρα τα μου βγες, σωτού άντια, μπάρε, μπούμ, μέλε, μπούν τα. Ή, ή. Γεια. Χω
0: Ah,
1: και τα μεσαιρετή μην και το μοχακού. Θα είχε το φάτσα μου όταν το έδινε αντάν τάτη.
0: Ή, α, ρε, ρε, πέλα τα τσόνα.
1: Άι, ρε, το έδινε αντά. Όλο κύριε, χά, και βουλέν σάμα η λαβροκό και με και απέ, καλενιέ, τσά, χώτα και όμως ήταν λέτε.
0: Α, κανέτε, έχω μιτζουά, λού.
1: Κανέτε, αμέν.
0: Μεύου. Ke mme ke apeya ka lenyeta ka nnete o na re a le ena ga ka lo ileta ka tsebe kwana a ka e lete ka tsebe metsotso ya rona e robedi fela mamedi ka morago ra ya bone re ko fe jwalo segole a re lawa lesela.

0: θέλετε.
1: Κάθε 110 μαχαίρες.
0: Κάθε ένα.
1: Δεν ξέρω να το έχω. Με το βενί.
0: Ντάρι.
1: Μπαγα μπατσού μόλις.
0: Βαβού αβάτσου.
1: Βαβού αβάτσου. Με το βενί να βντάγει μου πούτσου πάνω υπαρτήλια όλα τα. Μάνα με. Κάθε καπέλε μόλις.
0: Ντάρι.
1: Για να μάθα ουσί μου να λέμε τι μου έχω. Ke bona banantate ke ina motibang o dile di o mosireleditseng mabali ga ntse a tla ka tseleng mabali ga duba le gona yona a matlaosi sentse re kgale ya re tswa yena a ntse a setsiwa matlaosi o mosireletseng tate o sireletse botlhe bathoitseng le yena ntate ona se na le mongwe na ya matlaosi ke ba gago ntate modimo kaofela bana ba gago wa sona fa tsa ma ba le go tlo wena se di sa ma sona no tse ba se ba se fokang tati ha o ja di ho sona ka ba se ka mo tsa ma ga tanda go go ntha tlo tsa gona ma bjunga ma ga bolang tati la mo ga lang ra lang ame
0: amen
1: di ja di bana ma ba ipadi le mo tlwanye
0: da ri
1: wa ya ngwana mme wa ya ga le bua
0: ha ke le bua
1: tangi nda di baga
0: Kore fela re fumane ba le bua thapeng.

0: Παρασκευή. Και εγώ πάω ρε τα τέτοια του αμαλή.
1: Ντάρι.
0: Και εγώ πάω ρε τα λέω ένα. Και λέει τα λέμε άλλα τα τουγιάνου. Ούσι πάω. Έλα. Και θα εγχώνω το αγκητή τη τα του αμαλή με τα λεμίν και σπότσαν. Πάω στα κουρή κάπου τα βούτε. Με πολύ λίγη με κάτι του κουρού κάπου τα βούτε. Με λεπτά κάπου τα βούτε. Κάπου πέρα και είναι τα λεμόνα. Μάλιστα του Γιάννη. Άλλη ήταν το μόνο και τα τέλη στο καθίσιο είναι καφόνο. Είναι ήδη. Και που κουλούσαν οι μόνο καλή μαλαχά. Είναι τα κοιλώνα τι τα τιώκα. Καού φέλα μάλιστα του Γιάννη και είναι τα λεγόνα. Για λίγο αν τα τέτοι τα μάλιστα.
1: Ντάρι.
0: Ντάγκη.
2: Λοιπόν, πιλό, σκαρά μου του, ράμου τάτα. Χαίρο να λέμε τάτα, λέει μια λολάου. Ράμου τάτα, σκαρά μου σάτι, ράμου τάτα. Μονέ μου που αντιόμου ρε μου σάτι, τι χώπο. Ο ρεσμού μου σάτι, τι χώπο. Άρη, χαβατού, μπαμπό σύμπαλουάνα. Χαού να λε φέισι έτλαν χώπο. Monna o isa letsogo mo o thibeletsa gopho ya hae ke banna ba jwa ba pepesang gopho tsa rona re banna ba jwa ba tlokofatsang dikgopho tsene re tlamehile gore ya di sireletsa ga ntwa e fitlha ke rona ba tlamehileng re pate gopho ena re morena ga ebe dipula di ya otla ga di otle rona ga ebe ntwa ya lwana ga e otle rona gobane ke rona. We are the head of the family. Respect is not demanded, it's end. I don't know if you know it. Give us a little thump. How they thump?
1: Eyelid.
0: Go,
1: fella.
0: It's a little thump that you can imagine.
1: Madam.
0: A la ai sa hobe ke le ke yo ka ho ya ke sema no kole wete le ntse ke sema no kole wete a mo ke go nwa mo ntse le mme o yiwa empa ha o ga pela ha ke a u ke empa le khale ke ke ba le ka hona ba ba se ke ka ha ba tla mo dimo ba mo dimo ba se thete ho ba bua ba tsena nna ke ba kokota ba pitika ba pitika.
2: We will stand for the rights of this woman. Hey,